το μαγείτε. Όπως τα διασπολνός το μαγείτε. Αν του μαγνόν κοντέν. Ο κυκάντα ο καάν. Ακάρεν σαμπόλ.